Nice to know me, bro. That's the way love is. That's the way love goes. Μονάτι μου καλό καλό έμεσα τσάι σου. Ο Μαμέλα PCFM. Ρε μόνα και μόνα και μόνα καουέ. Να μόνα με. Ρε τα ήταν τσίνα φέ και να μάνει. Ο Ρινιάνι από τη Φρέλα. Και χούτε και γκέ και νιτζί. Ο Ζαμαβιόλο λέει Σιάντι. One more time.